0: Τη μαμά σας έλα κουλούς, κάνε καμπά κουλάκα, τα κέλα μπούνου, μπράουν, power.
1: You